ξεκινώντα. Και τσαρμός πάει, τσαρήκαμε η βενισιόνη κοίτα. Και χίνα ο έκκονα πάχανης παντά η τελειά εγκόλικαμε γου. Γράσιας, γράσιας, Σεγιόρ Χεσού Κρίστο, κας πιτσεχνή κουσού τεμπή. Γράσιας, μας καλύτερος γεκάτσουν. Αμήν, αμήν. Σαν Jesús Cristo το κάνει σαν γέννη. Λιαπάλια, λιαπάλια, χτωράπαχ, μονάπαχ, μονάσκα, ιερεχνίκο. Buenos días, Señor Ninches Jesús Cristo, su tiempo. Τι άνοι, νέοι, νέοι, νέοι. Ακουλάνι, ο πάχον, πούρε, σούγκης. Μάνι, ο τσαντσίστον, ημίγρα, Señor, αχαράμονα, βαντσίστα. Μονάσκα, τωράμι, νέοι, χενάχα, ακουλά. Ναι, ο πάχον, πούρε, σούγκης, χινάσπα. Τα δύο κομμάτια που έλεγε ο Σπανιστρίκη.